0: Plăcut lui Dumnezeu, verbul evdokion în limba greacă înseamnă bine plăcea.
1: Και αφετέρου ότι ευδόκησεν ο Θεός και το βρήκαμε.
0: Și pe de altă parte, pentru că a fost în vrerea lui Dumnezeu să-l găsim. O alt, un alt
1: και άρχισε να τον επακαλούν ευδόκιμα.
0: Și au început să-l numească ευδόκιμα.
1: Με το γράφον ύμνους.
0: Se-i scrie cântări.
1: Και κάθε 5 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο, να τον πανηγυρίζουν εδώ στο Βατοπέδι με ολόκληρο το λείψανό του.
0: În fiecare an, la 5 Οκτώβριο, să se βουσιάσκε πράσινη μάρα aici, χράμ la Βατοπέδ.
1: Και να τιμούν, όχι τη μνήμη του,
0: γιατί
1: δεν ξέρουν πότε κοιμήθη.
0: Să cinstească nu pomenirea lui, pentru că nu știu când a
1: trecut la Domnul. Αλλά την ανέβρεση του τιμίου λείψανού του.
0: Și găsirea Sfintelor sale moaște.
1: Όμως, κατά τη διάρκεια, μετά από λίγο καιρό,
0: însă, ο Άγιος αυτός
1: ενεφανίστη σε ένα βατοπεδίνο ενάρετο αδελφό
0: του
1: λέγει ονομάζομαι Σάββας.
0: Και ας πούμε ονομάζομαι Σάββα.
1: Αλλά όμως θα με αφήσετε όπως εσείς με ονομάσατε
0: Ευδοκίμ.
1: Έκανε υπακουή και μετά θάνατο.
0: Αφού κούτα ασκουλτάρια και τώρα μάρτε.